0: joint where there's jive. I'm on top of every trend. Look at me go.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: not here.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
1: Con la chitarra in mano.
0: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
1: Lasciatemi cantare.
0: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.
1: Όμορφη μέρα. Με χαμόγελο.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

να μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα. Για ξένες καλό

Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλωσορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

Με τη μουσική ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδρομή αυτή είναι μαγική και μαγεμένη.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβητίδου.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ο Γατόπαρδος ήταν ταινία του 1963 του Βισκόντι που βασιζόταν στο ομότιτλο βιβλίο του Λαμπεντούζο. Τη μουσική της ταινίας το 1963 υπέγραφε ο Νίνο Ρότα. Εκ νέου γυρίστηκε το βιβλίο σε σειρά αυτή τη φορά, η οποία προβάλλεται από συνδρομητικό κανάλι. Σήμερα τη μουσική υπογράφει ο Σιζιλιάνος Πάολο Μπονβίνο. Από το soundtrack της σειράς ακούμε το «Lettere dal fronte».

και πάμε σε ένα τραγούδι που έχει τη δική του ιστορία. Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Καζαντζής και το ηχογράφησε πρώτος το 1993. Τα λόγια ανήκουν στο Χρήστο Παπαδόπουλο. Η δεύτερη εκτέλεση ανήκει στον Κώστα Θωμαίδη το 2008 και η τρίτη που ακούμε το 2023 από το Βασίλη Λέκα. Η Αλεξάνδρεια που χάνεις.

και καταφύγιο θα βρεις τη ζεστασιά μιας άλλης γης. Δεν θα ευθύνομαι εγώ εκεί που πας αν κάτι πάθεις, ούτε και θέλω μερτικό αν κάποια ευτυχία βρεις ή την υφάρκη που πορθεί.

σε ζωή πριν γίνει ξένη φορτική. Και κάπου γύρω σου εγώ, που τη ζωή σου μοιραζόσουν, σου λέγα πόσο σ' αγαπώ.

Στο ωραιότερο σημείο, ο τίτλος του άλμπουμ της Άλκης της Πρωτοψάλτη, που περιείχε το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Βασίλης Γαβριλίδης έγραψε τη μουσική και ο Θάνος Παπανικολάου τους στίχους. Απέραντο κενό.

τραγούδι που διασκευάστηκε ούκο λίγες φορές. Πρώτη το ερμήνευσε η Δαλιδά και εδώ ακούμε τη συγκλονιστική ερμηνεία της Λάρα Φαμπιάν. «Je suis malade».

Όταν ένας άνθρωπος γίνεται αστέρι, γίνεται πηξίδα, γίνεται δρόμος. Τη μουσική έγραψε ο Μάριος Φραγκούλης και τους στίχους η Λίδα Ρουμάνη. Ο Μάριος Φραγκούλης στα γουδά.

Λάουρα Μπρετάν, ρουμάνικης καταγωγής, γεννημένη στο Σικάγο της Αμερικής, παρουσιάστηκε στο αμερικάνικο κοινό στα 13 της σε διαγωνισμό τραγουδιού, εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτικούς με το Nessun Dorma του Τζάκομο Πουτσίνι και σήμερα, 23 ετών, τραγουδά In Your Arms.

Η μουσική ανήκει στο Λούτσιο Ντάλλα και τα ελληνικά λόγια στους αδελφούς Κατσιμίχα, που τραγουδούν μια τρυφερή ιστορία αγάπης που δεν χορταίνουμε να ακούμε πάνω από 35 χρόνια τώρα. Μάρκος και Άννα.

Το Καρούζο είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ερωτικά τραγούδια παγκοσμίως, που το θυμόμαστε περισσότερο ως «Τιβόλιο Μπεν Ασάι». Το τραγούδι έχει τη δική του ιστορία. Ο Λούτσιο Ντάλλα έγραψε το τραγούδι αυτό για να τιμήσει το μεγάλο τενόρο Ενρίκε Καρούζο το 1986. Αποτελεί μια ρομαντική αφήγηση των τελευταίων χρόνων του τενόρου στο Σορέντο και την Νάπολη. Ο Καρούζο είχε μια πολύ δύσκολη ζωή στην Ιταλία και ήταν πιο πολύ αναγνωρισμένος στην Αμερική. Ήταν παντρεμένος για χρόνια με δύο παιδιά μέχρι που η γυναίκα του τον άφησε. Ύστερα γνώρισε μια πολύ νεαρότερη κοπέλα και έκανε μαζί της μια κόρη. Ο Ντάλλα έγραψε το Καρούζο σαν να ήταν ο ίδιος που μίλαγε στην τελευταία του σύζυγο.

τραγούδι των Άμπα. Εδώ από τη Susan Boyle και από μία συλλογή τραγουδιών της το 2012 με τον τίτλο Standing Ovation. The winner takes it all.

0: Η αγάπη δεν χρειάζεται φτιασίδωμα. Τα καλύτερα, ομορφότερα και ακριβότερα ρούχα τα φοράει η ψυχή. Τη μουσική έγραψε ο Χρήστος Τηλιανού, το στίχους η Ελένης Γιώγα και ο Μπαμπιστόκας τραγουδά. Εξαιρίσε.
1: Έλα όπως είσαι, όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου, όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου, όπως είσαι.

Έλα όπως είσαι για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

0: ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι.
1: Πίσω στο 1994 ακούμε τον Gary Moore, One Day.

Ο Σκοτσέζος τραγουδιστής και τραγουδοποιός Λουίς Καπάλτι το Νοέμβριο του 2018 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι «Someone You Loved».

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για μία ώρα στην παρέα σας ήταν η χρονοχώρα της μουσικής με επιλογές και λόγια από την Ευδοκία Δαβητίδου. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird. Υπάρχουν απογεύματα ή νύχτες που δεν ζητούν φασαρία. Ζητούν χώρο. Χώρο για σκέψεις που έμειναν μισές. Για εικόνες που επιστρέφουν χωρίς προειδοποίηση. Για ανθρώπους που περπατούν μέσα στις πόλεις σαν να κουβαλούν ένα δικό τους μυστικό κόσμο. Κάπου εκεί κρύβονται και οι dreamers. Όχι άνθρωποι που ονειρεύονται απλώς, αλλά εκείνοι που δεν έμαθαν ποτέ να σταματούν να αισθάνονται. Είμαι Ανέστης Χατζηαντώνιο πίσω από το μικρόφωνο και ακούς την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Αποκλειστικά εδώ στο Radio Bird, το σταθμό που πετά και κεραίει γάς όλο τον κόσμο. Τον ακούς κάθε μέρα, εκτός Τετάρτης, 6 με 7 το απόγευμα, μέσα από το www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας. Με το live chat κάτω δεξιά ανοιχτό, γιατί οι καλύτερες ραδιοφωνικές διαδρομές είναι πάντα κοινές. Απόψε, λίγο θέατρο, λίγο φεγγαρόφωτο, λίγη μοναξιά, λίγη φωτιά. Classic rock, progressive σκιές και τραγούδια που μοιάζουν να γράφτηκαν για ανθρώπους που κοιτάζουν συχνά τον ουρανό. Where the dreamers hide. Και ξεκινάμε κάτω από τα φώτα ενός παράξενου καμπαρέ, το 70's. Ο Steve Harley και η Cockney Rebel είχαν πάντα κάτι θεατρικό, κάτι ανάμεσα σε glam rock και σκοτεινό performance. Το Ridge από το άλμπουμ τους Psycho Mode του 1974 μοιάζει σαν βόλτα σε παλιό ξενοδοχείο γεμάτο καθρέφτες, καπνό και χαμένες φιγούρες.

Και κάπως έτσι ανοίγει η αυλαία, με φώτα χαμηλά και πρόσωπα που μοιάζουν να κρύβουν ιστορίες. Αλλά κάθε θέατρο έχει και τις σκοτεινές του γωνιές. Το 1977 η Uriah Heep σε μια περίοδο πιο όρημη, πιο ατμοσφαιρική. Το Hacking Tree μέσα από το άλμπουμ Firefly έχει αυτή τη βαριά αίσθηση παλιού θρύλου, σαν προειδοποίηση που ταξιδεύει μέσα στον χρόνο.

Υπάρχουν λοιπόν τραγούδια που μοιάζουν με όνειρο και άλλα σαν ανάμνηση που δεν φεύγει ποτέ. Και ύστερα υπάρχει το γκάνταρο φωτό. Ο Phil Lynott είχε ένα μοναδικό τρόπο να κάνει το μελαγχολικό να ακούγεται όμορφο. Το Dancing in the Moonlight δεν είναι απλώς τραγούδι.

Κάποια απογεύματα ή και κάποιες νύχτες σ' αγκαλιάζουν και κάποιες σε δοκιμάζουν, γιατί μετά το φως έχετε πάντα η σύγκρουση.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: '80. Η πρώτη εποχή με Ronnie James Dio στους Black Sabbath. Και το Heaven and Hell δεν είναι απλώς heavy metal. Είναι φιλοσοφία ντυμένη με riff. Το καλό και το κακό. Το φως και το σκοτάδι. Όλα μέσα μας. Heaven and Hell από τους Black Sabbath.

Τελικά, ίσως όλοι κουβαλάμε λίγο παράδεισο και λίγη κόλαση μαζί. Και κάπου ανάμεσα υπάρχει η απώλεια. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Εκεί που οι νυχτερινές σκέψεις γίνονται μουσική. Πριν ο Ντίο γίνει η θρύλος των Σάμπαθ και των Rainbow, υπήρχαν οι Elf. Το κομμάτι Nevermore από τα 1972 έχει εκείνη τη γυμνή συναισθηματική ένταση των πρώτων ημερών.

Κάθε Nevermore κρύβει κάτι που δεν ξεπεράστηκε ποτέ. Και μετά από αυτή την μελαγχολία έρχεται το groove του δρόμου. Η UFO. Η UFO πριν γίνουν Arena Legends είχαν ακόμη το blues rock χώμα στα παπούτσια τους. Το built-in comfort είναι βαρύ, χαλαρό και γεμάτο κομπασμό.

Μερικές φορές χρειάζεσαι απλώς έναν δυνατό ενισχυτή και έναν ανοιχτό δρόμο και κάποιες άλλες χρειάζεσαι ηρεμία μέσα στο χάος. Το ντεπούτο των Boston το 1976 άλλαξε τον ήχο του αμερικάνικου ροκ και το Peace of Mind μιλά για κάτι που όλοι ψάχνουν, την εσωτερική ησυχία μέσα σε έναν κόσμο που τρέχει συνεχώς.

Υπάρχουν νύχτες που δεν ζητούν φασαρία, ζητούν χώρο. Χώρο για σκέψεις που έμειναν μισές, για εικόνες που επιστρέφουν χωρίς προειδοποίηση, για ανθρώπους που περπατούν μέσα στις πόλεις σαν να κουβαλούν ένα δικό τους μυστικό δρόμο. Κάπου εκεί κρύβονται και οι dreamers. Όχι οι άνθρωποι που ονειρεύονται απλώς, αλλά εκείνοι που δεν έμαθαν ποτέ να σταματούν να αισθάνονται. Γι' αυτό, για απόψε, το ένα φέρνει τ' άλλο, έφερε λίγο θέατρο, λίγο φεγγαρόφωτο, λίγη μοναξιά, λίγη φωτιά. Classic rock, progressive σκιές και τραγούδια που μοιάζουν να γράφτηκαν για ανθρώπους που κοιτάζουν συχνά τον ουρανό. Γι' αυτό δόθηκε ο τίτλος Where the Dreamers Hide. Και ακολουθούν οι πρώιμοι Scorpions, πιο λυρικοί, πιο ψυχεδελικοί. Το Lies Like a River από το In Trance του 1975 έχει αυτή τη γλυκιά ευρωπαϊκή μελαγχολία το 70's.

και η ζωή συνεχίζει να κυλά, είτε είμαστε έτοιμοι είτε όχι, σαν επεισόδιο από κάποιο παράξενο όνειρο. Ακούτε Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, και πίσω από το μικρόφωνο είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου με την εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο», για όλους εκείνους που βρίσκουν καταφύγιο μέσα στα τραγούδια. Οι Παύλους Ντοκ τώρα δεν έμοιαζαν με κανέναν άλλο. Η φωνή του David Sarkamp σχεδόν απόκοσμη και το episode μοιάζει σαν σκηνή από ταινία που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Είναι κάποιες μουσικές που δεν εξηγούνται. Μόνο σε στοιχειώνουν, ρε γαμώτο. Και μετά ο ουρανός αρχίζει να καίγεται. Η Bad Company στη σκοτεινή blues πλευρά τους. Το Burning Sky έχει εκείνη την αίσθηση τέλους διαδρομής, σαν να κοιτάς έναν ορίζοντα που αλλάζει χρώμα.

και μετά τους Bad Company έρχεται η νοσταλγία. Έρχεται ένα τραγούδι φόρο τιμής και ταυτόχρονα μια λεπτή ηρωνία προς τις συνεχείς συγκρίσεις με τους Monty Blues. Αλλά πέρα από αυτό, είναι απλώς πανέμορφο. Τίτλος του κομματιού των Buckley James Harvest, Pure Man's Monty Blues από τα 1977.

Και κάπου εδώ πλησιάζουμε στο τέλος της απόψινής διαδρομής. Οι dreamers δεν ψάχνουν πάντα απαντήσεις. Μερικές φορές τους αρκεί μια τελευταία πτήση. Οι Camel είχαν πάντα την ικανότητα να κάνουν τη μουσική να μοιάζει αιωρούμενη. Το Unborn από το Moon Madness του 1976 είναι σχεδόν κινηματογραφικό. Σαν να απομακρύνεσαι αργά από τη γη. Και ίσως εκεί να κρύβονται τελικά οι dreamers. Camel και Unborn.

Και έρθε στιγμή όπου οι σκιές χαμηλώνουν, τα φώτα μικραίνουν και η απόψινή μας διαδρομή φτάνει στο τέλος της. Ήταν το επεισόδιο Where the Dreamers Hide, όπου κρύβονται οι ονειροπόλοι. Εδώ στο «Το ένα φαίνει τ' άλλο», στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και σας ευχαριστώ όλους εσάς που ταξιδέψατε μαζί μου σε αυτή τη μικρή νυχτερινή γωνιά του κόσμου. Μέχρι την επόμενη φορά, να προστατεύετε τα όνειρά σας, γιατί σε έναν κόσμο που κάνει θόρυβο, οι Dreamers είναι αυτοί που κρατούν ακόμα λίγο μαγεία ζωντανή. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επερχόμενους παραγωγούς του Radio Bird και όσο για εμάς, καλή συνέχεια. Και ως την επόμενη φορά, καλή αντάμωση. Γεια σας.

Now the story's reached conclusion.

Καλησπέρα σας φιλαράκια. Είναι το ραδιοπούλι, το ραδιοφωνάκι που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Ο Δημήτρης Θεολόγος στην παρέα σας μέχρι και τις 9, κάνοντας βόλτες στις μουσικές γειτονιές του κόσμου. Στη σημερινή εκπομπή, Έλληνες καλλιτέχνες τραγουδούν ξένα τραγουδιά με ελληνικό στίχο. Πολλές φορές γίνεται αυτό, εμείς δανείζουμε μελωδίες και τραγούδια, παίρνουμε μελωδίες και τραγούδια και τα κάνουμε δικά μας με ένα ωραίο τρόπο, όχι πάντα, αλλά αρκετές φορές με ωραίο τρόπο. Και θα ταξιδέψει σήμερα η εκπομπή. Το μουσικό θέμα που ξεκινάμε είναι το Allegro του René Aubry. Καλή ακρόαση.

0: πρώτο πείραγμα ένα τραγούδι του Ανταμό, το οποίο το διασκεύασε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
1: Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

Τραγούδι του Ανταμό από τον Λαβρέ τη Μαχαιρίτσα, σε ένα δίσκο που διασκεύασε αρκετούς καλλιτέχνες. Για τη συνέχεια η Χαρούλα Αλεξίου από την Οδό Νεφέλης το 1995. Ένα τραγούδι της Πατρίτσια Κάς.

0: Η Οδός Νεφέλης το 1995 ήταν ένας δίσκος που η Χαρούλα μας συστήθηκε πια σαν τραγουδοποιός. Όλος ο δίσκος ήταν δικός της. Αυτός είναι ο πυγμάχος των Simon & Garfunkel.
1: Ψιθυρίσματα υποσχέσεις.
0: Με το Βασίλη Καζούλη.
1: Διάδειχος θέλος και τα χρώματα.
0: Του πάει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.

Βασίλης Καζούλης, ένας ωραίος μπαλανταδόρος. Εδώ διασκεύασε το Big Macho, ένα τραγούδι από το 1965. Για τη συνέχεια τα υπόγεια ρεύματα τραγουδάνε Pete Seeger, ένα τραγούδι των συνδικάτων, ένα τραγούδι διαμαρτυρίας.

Το αιώνιο δίλημα με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις, σε ένα τραγούδι διαμαρτυρίας, σε ένα τραγούδι των συνδικάτων της δεκαετίας του 40. Για τη συνέχεια θα μείνουμε στο Αμερικά, ένα από τα λαϊκά τραγούδια της Αμερικής είναι και αυτό που έρχεται τώρα. Είναι ο Μάνος Ξηδούς με την μουσική κολεκτίβα

Παραμένουμε στην Αμερική. Η Γιωβάνα κάνει μια βουτιά στο χρόνο. Η Γιωβάνα τη δεκαετία του 60 τραγουδάει Bob Dylan, Blowing

Παραμένουμε στη δεκαετία του 60. Η Team Euro, μια εξαιρετική ερμηνεύτρια της εποχής, τραγούδησε αυτό το τραγούδι στην ταινία Ιντερλούδιο. Εδώ η Θεοδοσία Τσάτσου μαζί με τους Pixlax. Καλησπέρα στο Λονδίνο, καλησπέρα στη Φιλανδία. RadioBert.gr. Εκεί υπάρχει το chat. Μας κουνάτε το μαντέλι και σας το κουνάμε κι εμείς.

0: Αυτή είναι η Ελένη Δήμου, η οποία τραγουδάει το τραγούδι των Μεκάνο.
1: Το φεγγάρι πέφτει.
0: Το Χίγιο Ντε Λα Λούνα.
1: Μέσα στον καθρέφτη. Κι όπως το κοιτάζω, πάνω το διαβάζω φοβερά μυστικά.

0: Και από την Ισπανία για τους Μεκάνο στην Ιταλία του Φαμπρίτσιο Ντεατρέ. Ο Χρήστος Τιβαίος πήραξε το τραγούδι και έδωσε τη δική του εκδοχή. Καλησπέρα στη Ρόδο και τη Λευκάδα.
1: Στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι ο ουρανός.

Παραευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

Κάτευτη από το όνειρο ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυφτή συμπουργέ, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει, για τραχή να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσε ο χρόνος. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιού τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Παραμένουμε στην Ιταλία. Είναι ο Μάρκος και η Άννα του Λούτσιο Ντάλα, τον οποίο διασκεύασαν με έναν πολύ εξαιρετικό τρόπο ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας το 1989.

αγκαλιά και πλάι-πλάι, κάποιος τους είδε να γυρίζουν χέρι με χέρι. Αυτή είναι η λύση. Για τη συνέχεια ένα τραγούδι του Ισμαήλ Λό. Όπως το είδε ο Φίλιππος Πιάτσικας με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Καλησπέρα Αθήνα, καλησπέρα Θεσσαλονίκη.

0: Τέτοια εξετέλεια στην ελληνική γλώσσα αυτή η μελωδία από το Νταζαμπόν του Ισμαηλίλο. Και αυτό είναι ένα τραγούδι του Νικ Γκέιβ από το ξενοδοχείο του Διονύση Σαββόπουλου το 1997.
1: Δεν θα ήθελα εδώ Θεός να επέμβει. Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

6 λεπτά πριν τις 9, η βόλτα φτάνει σιγά σιγά στο τέλος. Θα κλείσουμε με το Φίβο Δελιβοριά να τραγουδά Tom Waits. Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας για μια ώρα. Μαζί θα τα πούμε ξανά την Δευτέρα. Εύχομαι να είστε καλά, να προσέχετε και να έχετε δίπλα σας αγαπημένα πρόσωπα. Καλό βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Ζωντανό πρόγραμμα μέχρι και τις 12 στο Radio Bert.

αύριο εδώ θα είσαι πάλι, αχ, μα επιτέλους θα της πεις ό,τι θες.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Τι ώρα είναι ακριβώς 9 και μέχρι τις 10 θα πάμε με τραγούδια που είναι διασκευές. Ούτε να είχαμε συνεννοηθεί με τον Δημήτρη. Πρώτο τραγούδι για σήμερα, το In the Air Tonight. Στον αέρα λοιπόν του διαδικτύου, σήμερα ο Hagman και το σκηνή σαπούνι και δισκάκια. Καλή ακρόαση.

Ξεκίνησαμε μια νέο soul διασκευή του πασίγνωστου τραγουδιού του Phil Collins που είχε κυκλοφορήσει το 1981 το The Air Tonight, εδώ με την Angie Stone. Όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, σήμερα θα παίξουν πολλές διασκευές. Η επόμενη αφορά ένα τραγούδι των Rolling Stones, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, όταν αποφάσισαν να βάλουν στον ήχο τους και λίγο δίσκο. Μιλάμε βέβαια για το Miss You, που θα το ακούσουμε εδώ από τη Lila James, μια τραγουδίστρια που ο James Brown την είχε αποκαλέσει εγγονή της soul, και το παρατσούκλι της είναι Baby Etta, προς τιμή της Etta James.

Αυτή λοιπόν ήταν η Λίλα Τζέιμς, η εγγόνα της Soul κατά τον James Brown, και έρχεται η βασίλισσα της αγγλικής Soul. Μ' αρέσουν αυτοί οι τίτλοι που δίνουν σε καλλιτέχνες, συγκεκριμένα η Beverly Knight, που γεννήθηκε ως Beverly Ann Smith το Μάρτιο του 1973 στο Wolverhampton. Από τις επιδραστικές φωνές της Soul μουσικής της Αγγλίας τραγουδάω το I Can't Stand the Rain, που είχε πρωτοποιηθεί Ann Peebles το 1973.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό, με τον παραγωγό, υπάρχει ένα live chat που δέχεται μηνύματα, τα βλέπω, σας απαντώ σε πραγματικό χρόνο, η εκπομπή είναι ζωντανή, οπότε μπορούμε να έχουμε μια επικοινωνία έστω και με αυτόν τον τρόπο. Θα πάμε τώρα σε ένα πασίγνωστο κομμάτι του Michael Jackson που το έχουν διασκευάσει πολύ και διάφοροι. Εγώ έχω επιλέξει να ακούσουμε σήμερα το Billie Jean από τον άλλο, Black, τον Καλιφορνέζο καλλιτέχνη που τον έχω γνωρίσει από το I Need a Dollar και όχι μόνο.

Η επόμενη επιλογή μου είναι το Inner City Blues, ένα κλασικό τραγούδι του Marvin Gaye από το θρυλικό άλμπουμ What's Going On, εδώ με την Molly Johnson, την καταξιωμένη Καναδή jazz και soul τραγουδίστρια.

Εκπομπή διασκευών η σημερινή και το επόμενο τραγούδι το έχουμε μάθει με το Simply Red. Η πρώτη εκτέλεση ανοίξει αυτούς, έρχεται το 1985, μια από τις ωραιότερες μπαλάντες τους, το Holding Back the Years. Εδώ η διασκευή είναι από την Ντένια Ντίκον, μια καλλιτέχνητα της reggae μουσικής.

Τραγούδι της ιδιοφυΐας που λέγεται Mick Hucknall, το οποίο θα ακούσουμε λίγο παρακάτω σε μια δικιά του διασκευή, σε άλλο πολύ γνωστό τραγούδι. Προς το παρόν μένουμε σε αυτό τον ήχο που είναι λίγο ρέγγε, είναι λίγο hip hop. Ακούμε τον No Woman No Cry του Bob Marley από τους Fugees.

Αυτό ήταν το No Woman No Cry, το Bob Marley από τους Fugees. Μένουμε σε αυτό τον χαλαρό ρέγγε ήχο να ακούσουμε το περίφημο Fever, τραγούδι που ανέδειξε η Peggy Lee, αλλά το είπαν και άλλοι, και ο Elvis, εδώ με τους Dynamics, που είναι μια γαλλική μπάντα.

Το Fever το είχε πρωτοποιεί ο Little Willie John το 1956. Το 1966 ο Bobby Hebb είχε πει το Sunny, που εδώ θα το ακούσουμε από τον Papik, δηλαδή τον Ιταλό παραγωγό Νέριο Πόγκι, που συνεργάστηκε με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Wendy Lewis. Sunny.

Λίγο πριν λοιπόν είχαμε ακούσει μια διασκευή σε τραγούδι των Simply Red, του Mick Hucknall δηλαδή, τραγούδι. Εδώ ο Mick Hucknall τραγουδά το περίφημο Don't Let Me Be Misunderstood από ένα δίσκο που έβγαλε το 2012 που λεγόταν American Soul.

Άλλο ένα θρυλικό τραγούδι στη λίστα τη σημερινή, το Can't Take My Eyes Off You. Το είχε πρωτοποιεί ο Φράνκι Βάλι το 1967. Εδώ τα ακούμε στη βερσιόν της Mrs. Lauryn Hill, που την ακούσαμε και πριν με τους Fugees, εδώ από την solo καριέρα της.

13 λεπτά μέχρι τον ρολόι να δείξει 10 και η επόμενη διασκευή έρχεται από τον Nick Waterhouse, διασκευάζει Σαντέ, το Smooth Operator, τραγούδι που έρχεται από τα μέσα της δεκαετίας του 80.

και πάμε στους Monophonics. Ανέλαβαν να πειράξουν με τον τρόπο τους το Bang Bang της Cher και το έκαναν εξαιρετικό και το μάθηκε νέα γενιά.

5 λεπτά είναι 3 εξ αυτού. Θα τα αφιερώσουμε στο What's Love Got To Do With It, το τραγούδι που βέβαια το έχουμε μάθει με την Tina Turner. Εδώ όμως η διασκευή έρχεται από τον Paul Laurent.

Κάπου εδώ θα το μαζέψω και εγώ. Τελευταία διασκευή που έρχεται σε μερικά δευτερόλεπτα είναι το Midnight Rider, τραγούδι των Allman Brothers, από την Sharon Stone στη συγχωρημένη και τους Dub Kings. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλό βράδυ. Την Δευτέρα έχουμε μια ειδική εκπομπή που θα ξεκινήσει από τις 8, άρα δεν έχω εκπομπή, αλλά αύριο στις 11 το πρωί έχουμε μουσικό ημερολόγιο κανονικά. Καλό βράδυ και πάλι.

smiling from my hypothetical sword.

Υπάρχουν κάποιες εποχές που δεν έρχονται με ημερομηνίες. Έρχονται σιγά σιγά. Με ένα παράθυρο που μένει ανοιχτό λίγο περισσότερο. Με μια βόλτα που αργεί να τελειώσει. Με μια νύχτα που δεν ζητά να κοιμηθείς νωρίς. Έρχονται μαζί με μυρωδιές. Με τραγούδια που ξυπνούν αναπνήσεις. Και με πρόσωπα που νομίζεις πως είχαν μείνει πίσω στο χρόνο. Και εκεί που δεν καταλαβαίνεις, κάτι αλλάζει μέσα σου. Οι μέρες ανοίγουν, οι σκέψεις ταξιδεύουν πιο μακριά και η καρδιά αρχίζει να μετρά αλλιώς το χρόνο. Όχι με ημερολόγια, αλλά με στιγμές.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα και καλό μήνα. Είμαι ο Άρης Χατσαβριάς και ακούτε τους Μύστες του Έντεχνου από το Radio Bird. Ο Ιούνιος είναι εδώ, η νύχτα μόλις ξεκίνησε και εμείς έχουμε μπροστά μας μια ώρα γεμάτη μουσική. Σας καλησπερίζω στο νυχτερινό μας Σεριάννη και σας περιμένω στο chat του σταθμού κάτω δεξιά.

0: το πολύχρωμο χαρμάνι.
1: Και μιας και μπήκαμε στον Ιούνιο, απόψε θα μιλήσουμε για μια εποχή που όλοι νομίζουμε ότι θυμόμαστε. Όμως αν το σκεφτούμε καλύτερα, δεν θυμόμαστε ποτέ πραγματικά τα καλοκαίρια. Δεν θυμόμαστε τις ημερομηνίες, ούτε πόσους βαθμούς είχε η θάλασσα. Θυμόμαστε τους ανθρώπους, εκείνους που μας κράτησαν συντροφιά σε μια βόλτα, μια παρέα που έκανε τις νύχτες μικρές, έναν έρωτα που ήρθε στην καταιγίδα ή κάποιον που έφυγε αφήνοντας του πίσω ένα τραγούδι. Απόψε λοιπόν δεν ψάχνουμε το καλοκαίρι στις παραλίες, το ψάχνουμε στις αναμνήσεις που άφησε μέσα μας.

Και μιας και απόψε θα μιλήσουμε για εκείνες τις νύχτες που μένουν μαζί μας περισσότερο από τις μέρες, ας ξεκινήσουμε όπως ξεκινούν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές παρέες. Με μια καλησπέρα στην πόρτα και ένα τραγούδι για την αγάπη. Παντελής Θαλασσινός και Γιάννης Νικολάου, νύχτα γλυκιά καλοκαιριού και καλή ακρόαση σε όλους.

0: Υπάρχει κάτι παράξενο με το καλοκαίρι. Ενώ κάθε χρόνο μοιάζει ίδιο, ποτέ δεν είναι. Κάθε Ιούνιος κουβαλάει διαφορετικές προσδοκίες, διαφορετικά σχέδια, διαφορετικούς ανθρώπους. Άλλες φορές μας βρίσκει να ξεκινάμε κάτι καινούριο, άλλες να αφήνουμε κάτι πίσω. Ίσως γι' αυτό να το περιμένουμε τόσο. Όχι για τις διακοπές ή τη θάλασσα, αλλά γιατί μας θυμίζει πως πάντα υπάρχει χώρος για μια νέα ιστορία.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι

και θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

Είναι πιο όμορφη η θάλασσα όταν βρέχει, μας είπαν οι Pixlax με τη Drama Mini. Δεν ξέρω τώρα εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Εγώ ξέρω πως το καλοκαίρι είναι εδώ. Το νιώθουμε ήδη. Η θερμοκρασία είναι πολύ ψηλά για την εποχή. Σήμερα ο ήλιος έκαιγε. Και αν κάθε καλοκαίρι αφήνει τελικά κάτι πίσω, τώρα που άκουσα και αυτό που είπαν εδώ οι Pixlax, δεν είναι πάντα μια ιστορία. Μερικές φορές είναι μια αίσθηση, μια φωνή που επιστρέφει απρόσκλητη κάποιο ήσυχο βράδυ. Κάτι μικρό, σχεδόν ασήμαντο, που τελικά αποδείχθηκε πιο ανθεκτικό από το χρόνο. Ένα γέλιο, ας πούμε, που ακούγεται ξανά και ξανά στο μυαλό σου χρόνια μετά από εκείνο το καλοκαίρι.

0: το ραδιόφωνο και τις εκπομπές που έκανα, αυτό είναι εκτός τώρα που θα σας πω, αλλά είχα την ανάγκη να κάνω μια εξομολόγηση. Το ραδιόφωνο λοιπόν και την εκπομπή, τις εκπομπές που κάνω, μου αρέσουν πάρα πολύ, καταρχάς γιατί έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο, με εσάς τους ακροατές, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά με γοήτευσε και με κέρδισε η προετοιμασία της εκπομπής. Καθόμουν λοιπόν και ετοίμαζα τις εκπομπές και αυτό είχε το δικό του ενδιαφέρον. Στην πορεία λοιπόν, ένα άλλο πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι μέσα από ένα τραγούδι ή από κάποια ιστορία από αυτές που λέμε, σου προκύπτει κάτι άλλο. Και αυτό λοιπόν ο πρόλογος γίνεται γιατί ακούγοντας αυτό το τραγούδι θυμήθηκα όταν ήμουν 19 χρονών περίπου, ήταν ακριβώς πριν πάω Φαντάρος, το θυμάμαι. Είχα πάει σε διακοπές στη Σκιάθο με μια υπέροχη συντροφιά τότε, που αν με ρωτήσατε σήμερα τι κάναμε εκείνες τις μέρες, σε ποιες παραλίες πήγαμε, πώς περάσαμε, δεν θυμάμαι και πάρα πολλά να σας πω, εκτός από τις κουκουναριές. Θυμάμαι όμως τα βράδια. Τα βράδια που μαζευόμασταν όλοι έξω εκεί σε κάτι δωμάτια που είχαμε νοικιάσει, μια παρέα στριμωγμένη γύρω από ένα τραπέζι. Λέγαμε αστεία που σήμερα μπορεί να μην βγάζαν καν νόημα. Τα γέλια μας ακουγόντουσαν μέχρι το ξημέρωμα. Κάποιους από εκείνους τους ανθρώπους τους βλέπω ακόμα, κάποιους όχι. Όμως κάθε φορά που σκέφτομαι εκείνο το καλοκαίρι και τις συγκεκριμένες διακοπές στη Σκιάθο, μπορεί να μην θυμάμαι τον τόπο, αλλά θυμάμαι το γέλιο τους.
1: Ευχαριστήσεις εσύ, ξεπροβάλλεις μπροστά μάτια μου

0: Υπάρχουν στιγμές που δεν κρατούν περισσότερο από λίγα λεπτά και όμως καταφέρουν να μείνουν μέσα μας για χρόνια. Ένα βράδυ που δεν θέλαμε να τελειώσει, μια κουβέντα που υπόθηκε την κατάλληλη ώρα, ένα τραγούδι που έπαιζε κάπου στο βάθος. Ίσως τελικά η ζωή να μην μετριέται σε εποχές, αλλά σε μικρά στιγμιότυπα που αρνήθηκαν να ξεχαστούν.
1: Ποιος χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα.

Τα καράβια μου καίω, τα καίω λοιπόν αν χρειαστεί. Γι' αυτό αγαπάμε το καλοκαίρι. Γιατί χωρίς να το καταλαβαίνουμε μας κάνει λίγο πιο τολμηρούς. Μας πείθει να πούμε ένα ναι που διστάζουμε. Να πάρουμε έναν δρόμο που δεν είχαμε ξαναδοκιμάσει. Να αφήσουμε για λίγο πίσω όσα μας βαραίνουν. Και καμιά φορά οι πιο όμορφες ιστορίες της ζωής μας ξεκίνησαν ακριβώς έτσι. Από μια μικρή απόφαση που έμοιαζε ασήμαντη εκείνο το δευτερόλεπτο.

Το μεγαλύτερο δώρο του καλοκαιριού είναι ο χρόνος. Όχι γιατί οι ώρες γίνονται περισσότερες, αλλά γιατί ξαφνικά βρίσκουμε χώρο για πράγματα που όλον τον υπόλοιπο χρόνο προσπερνάμε. Μια σκέψη που αφήναμε για αργότερα, ένα τηλεφώνημα που όλο αναβάλαμε, μια επιθυμία που είχε μείνει σιωπηλή. Και κάπου εκεί, μέσα στους πιο αργούς ρυθμούς, θυμόμαστε λίγο καλύτερα ποιοι είμαστε.

Και μπορεί ο Χρήστος Νινιός να μην ξέρει τι είναι και τι δεν είναι. Εγώ πάντως ξέρω καλά ποιοι είμαστε και πού είσαστε. Είμαι ο Άρης Κατσαβριάς, είσαστε στο Radio Bird και ακούτε τους μύστες του έντεχνου. Στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για το καλοκαίρι και κάτω δεξιά υπάρχει το live chat. Εκεί που έχει ανάψει η συζήτηση, να πω καλησπέρα στο φίλο το Χρόνη, στο Φώτη, στο Λεωνίδα, στη Νίκη, στην Ελπίδα, στην Πολυμνία και σε όλους όσους έχουν δηλώσει εκεί τη δική τους καλησπέρα και μιλάνε για μουσες αυτή τη στιγμή, οπότε αλλάζω και εγώ λίγο το πρόγραμμα και βάζω τη μουσα του δικού μας, του Νίκου του Φραγκάκη, που την άλλη Παρασκευή, 12 του μήνα, βγαίνει ο καινούργιος του δίσκος σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες της ανησυχίας. Να τον ακούσετε, είναι πολύ καλός. Αργότερα θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από αυτόν τον καινούργιο δίσκο στη δεύτερη ώρα. Μπείτε λοιπόν στο chat, πείτε τη δική σας καλησπέρα, γράψτε μας και ό,τι έχετε να πείτε και εσείς για το καλοκαίρι, ό,τι θυμόσαστε από το καλοκαίρι, κάτι που σας έχει αφήσει μια γλυκιά ανάμνηση. Πάμε να ακούσουμε τη μούσα.

Ευχαριστούμε τον μαέστρο, υπέροχο τραγούδι. Και πάμε να μιλήσουμε λίγο για τη θάλασσα. Τη θάλασσα η οποία έχει έναν περίεργο τρόπο να μας μοιάζει. Άλλοτε ήρεμη, άλλοτε ανήσυχη, πάντα όμως σε κίνηση. Ίσως γι' αυτό επιστρέφουμε κοντά της κάθε καλοκαίρι. Όχι για να ξεφύγουμε από τη ζωή μας, αλλά για να θυμηθούμε πως τίποτα δεν μένει στάσιμο. Όλα αλλάζουν, όλα ταξιδεύουν, όλα βρίσκουν κάποτε το δρόμο τους. Ακόμα και εμείς.

Κάποιους ανθρώπους δεν χρειάζεται να τους βλέπεις συχνά για να τους νιώθεις κοντά σου. Είναι αυτοί που άφησαν ένα μικρό σημάδι στη διαδρομή σου και συνέχισαν τον δρόμο τους. Κι όμως, χρόνια μετά, μια μουσική, μια μυρωδιά ή μια καλοκαιρινή βραδιά σαν τη σημερινή αρκεί για να τους φέρεις ξανά δίπλα σου. Σαν να μην έφυγαν ποτέ πραγματικά.

Ο Ιούνιος, η αρχή του καλοκαιριού, πάντα μου αρέσει. Μου έδινε την αίσθηση μιας λευκής σελίδας. Όχι γιατί αλλάζει ξαφνικά η ζωή μας, αλλά γιατί για λίγο πιστεύουμε ξανά ότι μπορεί να αλλάξει. Και καμιά φορά αυτή η πίστη είναι αρκετή για να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Κάτι όμορφο. Μια όμορφη μέρα, έστω.

τεράστιος νιόνιος, μας λείπει ήδη και αυτός. Θα σας πω κάτι που κατάλαβα μεγαλώνοντας. Όταν ήμουν μικρότερος, περίμενα πάντα τα μεγάλα γεγονότα για να πω ότι είμαι ευτυχισμένος. Ένα ταξίδι, μια επιτυχία, έναν έρωτα. Με τα χρόνια όμως ανακάλυψα ότι οι πιο όμορφες μέρες συνήθως δεν κάνουν θόρυβο. Είναι εκείνες που ξυπνάς το πρωί και όλα βρίσκονται στη θέση τους. Οι άνθρωποι σου είναι καλά, εσύ μπορείς και χαμογελάς ακόμα και η παρουσία σου και μόνο αυτή τη στιγμή ίσως κάνει έναν συνάνθρωπό σου ευτυχισμένο. Και αυτό καμιά φορά είναι περισσότερο από όσο ζητάμε. Πάμε να ακούσουμε αγαπημένη Χάρης Αλεξίου.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψει.

Εκπληκτική Χάρης Αλεξίου και ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο και ακούγοντάς το μου ήρθε κάτι να πω. Είναι και εκείνοι που νομίζουν ότι μας δουλεύουν. Είμαστε και εμείς που τους κάνουμε να το πιστεύουν γιατί δεν θέλουμε να τους στεναχωρήσουμε. Και έτσι τσουλάει η ζωή.

Και έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος αυτής της βραδιάς. Στην αρχή του καλοκαιριού. Όχι εκείνο που γράφουν τα ημερολόγια, αλλά εκείνο που αρχίζει μέσα μας. Εκείνο που χωρά μια βόλτα χωρίς προορισμό. Μια παρέα που γελά δυνατά. Ένα τραγούδι που θα συνδεθεί για πάντα με μια στιγμή. Αν κάτι λοιπόν εύχομαι για τους επόμενους μήνες, είναι να βρούμε όλοι λίγους τέτοιους λόγους να χαμογελάμε. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Τα καλοκαίρια περνούν, οι άνθρωποι αλλάζουν, τα τραγούδια όμως μένουν εκεί να φυλάνε τις αναμνήσεις μας. Καλό βράδυ σε όλους, με αγάπη, αλληλεγγύη, γνώση. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ, στους μύστες του έντεχνου, στο Radio Bird. Συνεχίζουμε και την επόμενη ώρα να παίζουμε μουσική, χωρίς μικρόφωνο, για όσους θέλετε να ακούσετε. Επιβάλλετε σήμερα να στείλετε τις επιλογές σας, είτε στο Messenger το δικό μου, είτε στο chat, να φτιάξουμε τη δεύτερη ώρα μαζί. Καλό καλοκαίρι σου.

σου δειλινούν την άκρη. Από κοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάχη, σαν πάντα ξένο. Κι ήρθε και κατακάθισε